to me out of bedroom.

my life by the death of

Καλησπέρα σε όλες και όλους, καλό μήνα σε όλες και όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026, είστε συντονισμένοι στο Rock Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είναι ένα ακόμη μαγκαζίνο αυτής της εβδομάδας, το κλασικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Rock Web Radio, το οποίο είναι εδώ για να σας μεταφέρει ολόκληρη την επικαιρότητα, καθώς κινούμαστε έτσι σε ρυθμούς εθνικών ομάδων, όχι μόνο φυσικά στην Ευρώπη, αλλά σε όλες τις Ηπείρους όπου υπάρχει μπάσκετ, παίζεται. Κιόλας, ο Δημήτρης Ομελίσης θα είναι πίσω από τα μικρόφωνα για τις επόμενες 2 ώρες, από τη 1 μέχρι και τις 3 θα είναι πίσω από τα μικρόφωνα, για να δούμε μαζί όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες 24 ώρες και παραπάνω, καθώς η δράση δεν σταμάτησε. Σήμερα ηρεμεί κάπως, με λιγότερα παιχνίδια για τα παράθυρα, τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, αλλά τα όσα συνέβησαν εχθές και σήμερα τα ξημερώματα, γιατί και εκεί θα πάμε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, οπότε μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 3.

Λοιπόν, και ξεκινάμε από το επίπεδο εθνικών ομάδων φυσικά, αλλά θα πάμε λίγο στην εθνική νέων γυναικών, η οποία σήμερα έχει την πρεμιέρα της για το Ευρομπάσκετ Under 20 Β κατηγορία, το οποίο διεξάγεται στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα. Στις 3 και 4 αντιμετωπίζει την Αλβανία στο Triumph Hall. Στο έτερο παιχνίδι του ομίλου στις 3.30 στην Arena Sam Elion, Ιρλανδία, Αζερμπαϊτζάν. Η εθνική φυσικά είναι το φαβορί για την πρωτιά σε αυτόν τον όμιλο. Η Ελλάδα, η οποία σήμερα λοιπόν κάνει την πρεμιέρα της απέναντι στην Αλβανία με τον άμεσο συνεργάτη, τον εκ των άμεσων συνεργάτων μάλλον να το πούμε καλύτερα, της Φρόζ Δρακάκη, τον Γιώργο Βελτσίστα, να κάνει τις δηλώσεις του για αυτό το παιχνίδι, λέγοντας: είναι πρεμιέρα και πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και προετοιμασμένοι. Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα στην Αλβανία. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να επιβάλλουμε το ρυθμό μας από την αρχή και να μείνουμε 100% στα πράγματα που έχουμε δουλέψει. Ήταν οι δηλώσεις του Γιώργου Βελτσίστα εν ώψη της απόψινης της σημερινής αναμέτρησης. Θα αξίζει να σημειώσουμε ότι στην 12άδα της Αλβανίας βρίσκεται η Δήμητρα Αγγελακίδου, η οποία την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι δύο αθλήτριες της Εθνικής Αλβανίας αγωνίζονται σε κολέγια στην Αμερική. Ο λόγος για την Λούνα Λούκα, η οποία αγωνίζεται στη Denville Area Community, στο κολέγιο Denville Area Community College, και η Έμιλι Τερσάλα, η οποία βρίσκεται στο Κάσπερ College. Είναι οι δύο παίκτριες που έρχονται από την Αμερική για την Εθνική Αλβανία. Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή των νέων γυναικών, άλλες τρεις φορές την Αλβανία. Οι νίκες ήταν εύκολες, θα μπορούσαμε να τις πούμε πάρα πολύ εύκολες. Επίσης, αν προτιμάτε, το 2021, 14 Σεπτεμβρίου του 2021, είχε αγωνιστεί η Ελλάδα με την Αλβανία, είχε επικρατήσει με 112-45 για το European Challenger. Ένα χρόνο μετά, 9 Σεπτεμβρίου του 2022, Ελλάδα-Αλβανία 119-20 στο Ευρωμπάσκετ νέων γυναικών Β κατηγορίας και πάλι, όπως και δύο χρόνια μετά, 6 Σεπτεμβρίου του 2024, Ελλάδα-Αλβανία 96-39 στο Ευρωμπάσκετ Under 20 Β κατηγορία των γυναικών. Με λίγα λόγια, η προϊστορία ανήκει, είναι υπέρ της Ελλάδας ξεκάθαρα κιόλας, με πολύ μεγάλη διαφορά. Επομένως, μένει να αρχίσει το παιχνίδι για να επιβεβαιωθούν όλα όσα περιμένουμε, δηλαδή μια εύκολη νίκη της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, η Αλβανία εμφανίζεται και πολύ πιο δυνατή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν δύο παίκτριές της σε κολέγια στην Αμερική, πάντα είναι κάτι το οποίο πρέπει να σημειώνεις στο μυαλό σου για να πας να αγωνιστείς με μια τέτοια ομάδα. Ωστόσο, η Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε είναι το φαβορί σε αυτόν τον όμιλο, αναμένεται να ξεκινήσει με το δεξί απέναντι στην Αλβανία και να πάρει και μια νίκη με διαφορά. Μένει αυτό να το δούμε και στο γήπεδο, καθώς όλα εκεί φαίνονται. Όμως οι παίκτρες της Φρόσο Δρακάκη αλλά και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας έχουν κάνει τις απαραίτητες, έτσι, την απαραίτητη προετοιμασία που χρειάζεται ώστε η Ελλάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν καλύτερη σε αυτό το τουρνουά, το οποίο σήμερα ξεκινά.

Η Εθνική Ανδρών Νέων Ανδρών χθες έδινε και αυτή το δικό της φιλικό. Ελλάδα-Πολωνία 89-56 σε μια άνετη επικράτηση για την ομάδα του coach Κώστα Παπαδόπουλου, η οποία βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε την αναμέτρηση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, θα λέγαμε. 39-34 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου υπέρ της Ελλάδας. Στην τρίτη περίοδο η εθνική μας ομάδα μπήκε με ένα τέλειος διαφορετικό πρόσωπο. Με ένα επιμέρους 22-10 μετέτρεψε το 39-34 σε 61-44, δηλαδή μετέτρεψε το συν 5 σε συν 17 και μπήκε με αυτό συν 17 στο τελευταίο δεκάλεπτο, σε ένα παιχνίδι το οποίο της ανήκε από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά ολοκληρωτικά. Η τέταρτη περίοδος, η οποία ουσιαστικά ήταν και διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως φαινόταν βάσει εικόνας του παιχνιδιού, και αυτό επιβεβαιώθηκε και στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου με ένα επιμέρους 28-12. Η Ελλάδα έδωσε πανηγυρικές διαστάσεις στην νίκη της, αυτή τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Πολωνία, με 89-56. Για την Ελλάδα λοιπόν, πρώτο σκόρερ ήταν με 18 πόντους και 3 τρίποντα ο Λέφας, ακολούθησε με 13 και 1 τρίποντο ο Πρέκας, 10 πόντους είχε ο Παγώνης, 12 ο Πατρίκης και double-double έκανε ο Ξανθόπουλος με 10 πόντους και 10 rebound. Στους μονοψήφιους ο Τσαχτσίρας είχε 4, ο Επαμεινώνδας είχε 3 με 1 τρίποντο, ο Κακαρούχας 2, ο Ροζακέας 8 με 2 τρίποντα, ο Γεώργας 6 και ο Κομιανίδης 3 με 1 τρίποντο. Η Ελλάδα, η οποία είχε πολύ καλό πρόσωπο πίσω από τη γραμμή των 6-75, πέτυχε 9 τρίποντα στο σύνολο και ο Παγώνης έβαλε άλλο ένα που δεν το είπαμε. Γενικότερα είχε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο από το πίσω από τη γραμμή των 6-75. Όσον αφορά την Πολωνία, από ό,τι βλέπω ένας ήταν ο διψήφιος, αυτός ήταν ο Κέζικ, ο οποίος είχε 11 πόντους με 2 τρίποντα. Βέβαια οι φιλικές υποχρεώσεις της Εθνικής Νέων Ανδρών δεν τελειώνουν εδώ, γιατί υπάρχει και ένα φιλικό σήμερα ξανά με την ίδια ομάδα, το οποίο μάλιστα έχει ολοκληρωθεί λογικά, γιατί άρχισε στις 11, επομένως όταν δούμε για τις επόμενες ώρες μέσα στο διάστημα της εκπομπής μας θα δούμε πώς ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση, οπότε θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το παιχνίδι, το σημερινό της Εθνικής Νέων Ανδρών με την Πολωνία, το οποίο θα είναι και το, είναι μάλλον, ήταν, γιατί αν έχει ολοκληρωθεί, ήταν και το τελευταίο τεστ της Ελλάδας πριν την αναχώρησή της για την Σλοβενία και το Ευρωμπάσκετ Under 20.

Και όσο περιμένουμε να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι των νέων ανδρών, θα πάμε και στην Εθνική Εφήβων, η οποία χθες έδωσε φιλικό και αυτή απέναντι στην Πολωνία. Νίκη βέβαια με 80-63 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ Under 18, το οποίο έχει ακόμη καιρό μέχρι να ξεκινήσει. Οι δύο ομάδες, δηλαδή Ελλάδα και Πολωνία, στους Εφήβους θα μετρηθούν και σήμερα στις 8 το απόγευμα. Επομένως, αυτό προφανώς δεν θα είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Να πούμε ότι στην αναμέτρηση αφεντικό ήταν η Ελλάδα, όπως μαρτυρά και το τελικό συν 17. Η διαφορά ήταν στους 10 από την πρώτη περίοδο και ανέβηκε στους 16 στο ημίχρονο, με την Ελλάδα να έχουν τον απόλυτο έλεγχο από τα πρώτα λεπτά μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Πολωνία βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, στη δεύτερη περίοδο, έκανε το 16-26-25-28, και από τότε η εθνική μας ομάδα έτρεξε ένα επιμέρους 3-28 μέχρι τις αρχές της τρίτης περίοδου. 3-26 στην δεύτερη περίοδο και μπήκε και ένα καλάθι στις αρχές της τρίτης περίοδου, οπότε έγινε 3-28 το επιμέρους σκορ. Με λίγα λόγια, έκανε το 25-28-28-56, το συν 3 συν 28 με double score. Ήταν το καθοριστικό διάστημα ουσιαστικά για την Εθνική Εφήβων ώστε να φτάσει στην νίκη. Φυσικά από τότε δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση η Πολωνία, καθώς η διαφορά ναι μεν μειώθηκε, αλλά δεν μειώθηκε σε πλαίσια αισθητά για να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι η Εθνική Πολωνία. Στη μείωση απλά στους 22 στη λήξη της τρίτης περίοδου και απλά τη ροκάνησε ακόμη περισσότερο στους 17 μέχρι και το 40 λεπτό και την λήξη του παιχνιδιού. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του coach Σκροπολί θα ήταν με 21 ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος είχε για 3 τρίποντα, ακολούθησε με 13 και 2 τρίποντα ο Χαρτώνας, ενώ 12 είχε ο Μπιλιόνης. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν μονοψήφοι για την Ελλάδα. 6 πόντους ο Χαϊδεμένος, 3 ο Ζούπας, 4 ο Θωμάμος, 5 ο Κατσιγιάννης, 1 ο Μέγκος, 4 ο Μπουζούλας, 2 ο Γκίκας, 2 ο Φυλακτάκης, 5 ο Σημαίνιος με ένα τρίποντο και 2 ο Πούλος. Όλοι σκόραραν πλην του Βενετίδη για την Ελλάδα, η οποία στο παιχνίδι αυτό πέτυχε 6 τρίποντα στο σύνολο, 3 ο Χατζηλάμπρου, 2 ο Χαρτώνας και 1 ο Ασημένιος. Ενώ όσον αφορά την Πολωνία, να πούμε και από εκεί ότι η Πολωνία είχε επίσης 3 διψήφιους, 16 πόντους σκόραρε ο Γκρέσιακ, 13 με 2 τρίποντα είχε ο Λάτα και τέλος 12 με 1 τρίποντο είχε ο Μουσιαλέκ.

Βέβαια, αφήνουμε για λίγο τις εθνικές ομάδες, γιατί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, η οποία μάλιστα δεν έσκασε τη χθεσινή ημέρα, έσκασε τη σημερινή, δηλαδή τα ξημερώματα της, του Σαββάτου, ήταν ότι ο Μάικ Μπατίστα αφήνει το NBA και μπαίνει στο, team του, στο τεχνικό team του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Ο Μπατίστα, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό από φυσικά ένα διαφορετικό πόστο, γιατί βρισκόταν επί χρόνια στον Παναθηναϊκό ως παίχτης. Την τελευταία δεκαετία βρισκόταν σε πάγκους ομάδων του NBA ως assistant coach φυσικά, και αυτή τη φορά θα βρεθεί στον Παναθηναϊκό ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, ο οποίος επίσης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια. Ο Μπατίστ, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για ένα συμβόλαιο 3 ετών, με τον ίδιο να έρχεται στον Παναθηναϊκό, να επιστρέφει πλέον ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του, των Πρασίνων. Να πούμε ότι ο Μάικ Μπατίστ μετά το τέλος πασχετικής του καριέρας είχε ρόλο assistant coach στους Brooklyn Nets, στους Charlotte Hornets, στους Orlando Magic, στους Washington Wizards, στους Houston Rockets και τους Toronto Raptors, που ήταν και η τελευταία του ομάδα, ενώ φυσικά βρισκόταν, όπως είπαμε, στους Toronto Raptors την τελευταία του ομάδα, ήταν δίπλα στο πλευρό ενός άλλου Ευρωπαίου προπονητή, από τον οποίον έχει πάρει σημαντικά πράγματα, και μάλιστα Σέρβο, γιατί και ο προπονητής του Toronto Raptors ήταν Σέρβος, ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ο οποίος παρουσίασε σημαντικό έργο με τους Toronto Raptors την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μπορούσε να διεκδικήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν τα κατάφερε. Να πούμε κιόλας ότι στους Toronto Raptors υπήρξε μια άλλη επιστροφή, αυτή του Kawhi Leonard. Γενικότερα, ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στον μαγικό κόσμο. Ο Μάικ Μπατίστ στο πλευρό του σίγουρα πήρε πράγματα και σίγουρα, σίγουρα έρχεται στον Παναθηναϊκό για να δώσει και αυτός με τον δικό του τρόπο κάποια πράγματα, κυρίως με, με το mindset το οποίο διαθέτει, το work ethic που διαθέτει ο Μάικ Μπατίστ, γιατί και στο, όταν ήταν παίχτης αλλά και στο ρόλο του assistant coach είναι πάρα πολύ δουλευταράς. Επομένως, ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας στο πλευρό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, σε μια κίνηση σίγουρα πάρα πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό και που έτσι δίνει ακόμη μεγαλύτερη, φέρνει μάλλον ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό τόσο εντός του στρατοπέδου του Παναθηναϊκού όσο και γύρω, δηλαδή στον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε σήμερα η Εθνική Νέων Ανδρών στο δεύτερο και τελευταίο της φιλικό απέναντι στην Πολωνία. Η Ελλάδα η οποία επικράτησε με 75-53 και σήμερα σε μια άνετη επικράτηση κόντρα στους Πολωνούς στο κλειστό γυμναστήριο της νέας Αλικαρνασσού. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι, το οποίο είχε μια διακύμανση παρόμοια με το χθεσινό, καθώς ήταν ανταγωνιστικό το πρώτο ημίχρονο με ένα σκορ 37-31. Χθες ήταν στους 5 το ημίχρονο, σήμερα ήταν στους 6 για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, το τρίτο δεκάλεπτο ήταν και το καθοριστικό. 23-8 το επιμέρου σκορ. Η Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο κατάφερε να δημιουργήσει διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο και μετέτρεψε το 37-31 σε 60-39, σε μια διαφορά 21 πόντων που ουσιαστικά έκανε διαδικαστικού χαρακτήρα το τέταρτο δεκάλεπτο. Βέβαια δεν έγινε όπως και χθες, που και στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ελλάδα κυριάρχησε, αλλά εδώ τα πράγματα ήταν λίγο πιο ισορροπημένα. 15-14 το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο, με τα πάντα να έχουν κριθεί. Η Ελλάδα διατήρησε την υπέρ της διαφορά, δεν απειλήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο ούτε στο ελάχιστο από την Πολωνία και έφτασε στη νίκη στο τελευταίο της φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών. Στο πίνακα το σκόρερ για την ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου, πρώτος ήταν με 14 πόντους ο Πρέκας, ακολούθησε με 12 ο Πατρίκης, αυτοί δύο ήταν ήδη ψήφοι της ομάδας. Στους μονοψήφιους 8 με ένα τρίποντο ο Λέφας, 7 με ένα τρίποντο Τσαχτσίρας, 4 ο Ξανθόπουλος, 6 ο Επαμινώντας, 4 ο Κακαρούχας, 9 ο Γιώργας με ένα τρίποντο και 7 με ένα τρίποντο ο Παγώνης, ενώ 4 πόντους είχε ο Κομιανίδης για την Ελλάδα που σκόραρε 4 τρίποντα στη σημερινή αναμέτρηση. Σαφώς χειρότερο από το χθεσινό παιχνίδι, χειρότερη η συγκομιδή πίσω από τα 6.75, ωστόσο αυτό δεν κόστησε στην Ελλάδα η οποία έφτασε σε μια εύκολη νίκη απέναντι στην Πολωνία στο τελευταίο της φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ Αντερ 20 στην Σλοβενία.

Λοιπόν, και ας μεταφερθούμε στα προκριματικά του Mundo Basket 2027. Είχαμε χθες αγωνιστική δράση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική, την Ασία, γενικότερα τα ξημερώματα στην Αμερική. Είχαμε πλούσια δράση εχθές, ξεκινώντας από την Ευρώπη, εκεί όπου στον πέμπτο όμιλο Κύπρος Κροατία 50-123 και Ισραήλ Γερμανία 86-92, σε μια Γερμανία η οποία είχε ένα ρόστερ πολύ κατώτερο των όσων βλέπαμε γενικότερα, γιατί προφανώς ήταν και παιχνίδι παραθύρων, αλλά με τον αστερά τους μαζί, πέναν εκ των αστερών τους, τον Ντένις Ρέντερ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους και 9 assist, άγγιξε τον double-double, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε τη Γερμανία στην νίκη. Η Κροατία από την άλλη μεριά με όλα τα αστέρια τους να δηλώνουν παρόν. Ο Ζούμπατς 24 πόντους με 11 rebound, ο Σάριτς 21 με 10 rebound, αλλά ο καλύτερος όλων ήταν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος κατέγραψε μια τρομερή στατιστική, 11 πόντι, 10 rebound, 13 assist και 3 κλεψίματα σε 29 λεπτά συμμετοχής. Ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αποφάσισε να μην εκτελεί χθες, είχε μόλις 5 σουτ, 4 στα 4 δίποντα, 0-1 τρίποντο, αλλά αποφάσισε να γίνει δημιουργός και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, αφού βρήκε την ευκαιρία και σημείωσε triple-double. Από τη μεριά της Κύπρου, ο Τίγκας ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 10 πόντους, δεν είχε άλλον διψήφιο η Κύπρος. Ο Τίγκας, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στη Μύκονο. Βέβαια δεν ήταν ο Φίλιππος Τίγκας ο μοναδικός διψήφιος, ήταν ο Στέφανος Τίγκας, ο οποίος είχε 10 πόντους. Ο Φίλιππος Τίγκας, ο οποίος είχε 7 πόντους, ήταν ο δεύτερος διψήφιος της, ο δεύτερος σκόρερ της Κύπρου, σε ένα παιχνίδι το οποίο η Κύπρος δεν βρήκε τρόπους εύκολα να μπει να σκοράρει. 18-64 σούτ η Κύπρος, 45-65 η Κροατία, με 35-42 δίποντα κυριάρχησε κατά κράτος, και αυτό φαίνεται από το τελικό σκορ. Κάπως έτσι η Κροατία και η Γερμανία στο 4-1. Στις πρώτες δύο θέσεις φυσικά έχουν καθαρίσει την είσοδό τους στην β' φάση των προκριματικών. Όσον αφορά την Κύπρο, η Κύπρος η οποία έχει αποκλειστεί μαθηματικά βρίσκεται στο 0-5, το Ισραήλ στο 2-3, που ουσιαστικά έχει καθαρίσει εδώ, έχουν καθαρίσει δύο τελευταίες θέσεις, το Ισραήλ στην τρίτη θέση, η Κύπρος στο 0-5 στην τέταρτη θέση, και μένει να δούμε την πρωτιά, ποια ομάδα θα τερματίσει την πρώτη θέση, αν για να τερματίσει η Γερμανία. Βέβαια αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά όσο και να τερματίσεις, σε όποια θέση και να τερματίσεις, τα ρεκόρ απλά μεταφέρεις. Επομένως και η Γερμανία που θα αντιμετωπίσει την Κύπρο, αλλά και η Κροατία που θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, θέλουν την νίκη για να πάνε με όσο το καλύτερο δυνατό ρεκόρ. Η Κύπρος, η οποία απουσιάζει από τις μεγάλες οργανώσεις, έχει να βρεθεί σε αυτές από το Ευρωμπάσκετ του 2021, επομένως, το οποίο φυσικά έγινε την επόμενη σεζόν λόγω και του COVID. Επομένως θέλει την επιστροφή της σε μια μεγάλη διοργάνωση, και αυτή να είναι το παγκόσμιο του 2027.

Στον έκτο όμιλο επίσης είχαμε έναν περίπατο. Αυστρία-Πολωνία 77-123 και Ολλανδία-Λετωνία 69-72. Νίκη λοιπόν για την Πολωνία, νίκη και για την Λετωνία. Όσον αφορά την Πολωνία, ο Κόλεντα ήταν ο πρώτος με 23 πόντους. Ο πρώτος σκόρερ, ο Πονίτκα γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους, 7 rebound και 5 assist. Η Πολωνία, η οποία ούτε τώρα είχε τον Τζέρεμι Σόχαν, τον NBA, τον πρωταθλητή μάλιστα του NBA με τους New York Knicks, χωρίς βέβαια να έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Τζέρεμι Σόχαν, ο οποίος απουσίαζε από την προσπάθεια αυτή της εθνικής. Όπως και από την Αυστρία απουσιάζει ο Πέλτλ, ο ψηλός, ο μοναδικός NBA-er και ψηλός μάλιστα πεντάρι της Αυστρίας. Οι Πολωνοί λοιπόν, οι οποίοι κέρδισαν, νίκησαν με αυτήν την με 46 πόντους διαφορά την Αυστρία, ενώ όσον αφορά την Λετωνία, χωρίς τον Κρίσταψ Πορζίγκης αλλά με τους υπόλοιπους παίχτες που αναμέναμε να ήταν. Πρώτη σκόρερ ο Ζάγκαρς και ο Λόμας με 24 πόντους έκαστος, ενώ από την Ολλανδία πρώτο σκόρερ ήταν ο Φάντερ, ο Κέγε Φάντερ Φράις, ο οποίος είχε 23 πόντους, 8 rebound, 5 assist σε μια πολύ καλή στατιστική. Κάπως έτσι στην βαθμολογία. Η Πολωνία έχει κάνει το απόλυτο, έχει το 5 στα 5 και οδεύει προς το παγκόσμιο του 2027 με ένα απόλυτο 5 στα 5, το οποίο είναι ιδανικό για την επόμενη φάση. Φυσικά βρίσκεται στην κορυφή. Ολλανδία και Λετωνία βρίσκονται στο 2-3 ρεκόρ για τις θέσεις 2 και 3, ενώ η τέταρτη Αυστρία είναι στο 1-4, χωρίς βέβαια να έχει καθαρίσει, να έχει αποκλειστεί μαθηματικά η Αυστρία, καθώς διεκδικεί μια θέση στην τριάδα του ομίλου και στην πρόκριση δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου. Όλα θα φανούν φυσικά στην τελευταία αγωνιστική, αν τελικά η Αυστρία θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τη β' φάση των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου ή αν θα είναι η ομάδα που θα αποκλειστεί ως και η πιο αδύναμη, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, του ομίλου, του έκτου ομίλου των προκριματικών.

Στον 7ο όμιλο έγιναν τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Φινλανδία, Ουγγαρία 85-77 και Βέλγιο, Γαλλία 72-80. Ίσως όχι τόσο με τέτοια διαφορά όσοι περιμέναμε, αλλά σαν αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Στην Φινλανδία, φυσικά με την άβρα του Μάρκανεν, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Μάρκανεν είχε 23 πόντους με 4 rebound, βέβαια, και ο Ματσούνι ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους. Δεν μέτρησε κάτι άλλο όσον αφορά τα rebound, assist και όλα αυτά, αλλά ήταν εξαιρετικός, βοήθησε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να φτάσει στην νίκη. Όσον αφορά την Ουγγαρία, η Ουγγαρία η οποία παρατάχθηκε με δύο απουσίες, η μία είναι του Χάνκα και η άλλη του Rivers της Βαλένθια, ο οποίος μάλιστα προέρχεται και από μια τρομερή σεζόν. Παρόλα αυτά, οι Ούγγροι ήταν όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούσαν να ήταν, με τον Γκόλομαν και τον Πέρλ να ήταν η πρώτη σκόρερ με 18 πόντους έκαστος για τους Ούγγρους. Ο Πέρλ κλασική σταθερή αξία στην εθνική Ουγγαρία, ένας παίκτης ο οποίος πάντα είναι εκείνος που βγαίνει μπροστά στα παιχνίδια και ουσιαστικά είναι πολύ συχνά ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Όσον αφορά το έτερο παιχνίδι του ομίλου, Βέλγιο-Γαλλία 72-80, όπως είπαμε, πρώτο σκόρερ για τους Γάλλους ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί με 13 πόντους. Διψήφι ήταν και ο Χόουρντ με τον Ρέινο που είχαν 10 πόντους ο καθένας. Όσον αφορά τους NBAers που κατέβηκαν στην αναμέτρηση, 9 πόντους είχε ο Ρισασέ, 8 πόντους με 11 rebound είχε ο Γκομπέρ και επίσης ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος δεν ήταν καλός, σε 15 λεπτά ήταν άποντος με 0 στα 2 σουτ, μοίρασε 2 ασίστ, αλλά προφανώς έγινε και μια συντήρηση για τον παίχτη της Γαλλίας, τον έναν εκ των NBAers της Γαλλίας, γιατί και τελευταία αγωνιστική μεθαύριο, τη Δευτέρα, 6 Εβδόμου στις 9.30 η Γαλλία υποδέχεται τη Φιλανδία, οπότε εκεί σίγουρα οι παίχτες που δεν πήρανε, που ουσιαστικά αναμέναμε να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής αλλά δεν τον πήρανε λόγω ξεκούρασης, όπως ο Γιαμπουσέλε και ο Γκομπέρ, αναμένεται να πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο και να ηγηθούν τις προσπάθειες της Γαλλίας. Κάπως έτσι στην βαθμολογία. Φιλανδία πρώτη με 4-1, Γαλλία δεύτερη με 4-1, Ουγγαρία τρίτη με 2-3 και Βέλγιο στην τέταρτη θέση με 0-5 ρεκόρ. Μαθηματικά έχει μείνει εκτός το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Γαλλία και η Φιλανδία βρίσκονται στην επόμενη φάση των προκριματικών του παγκοσμίου, αλλά μένει να δούμε το τι ρεκόρ θα μεταφέρουν, γιατί όπως είπαμε αυτό είναι το σημαντικό. Οι Ούγγροι, οι οποίοι έχουν να παίξουν τελευταία αγωνιστική με το Βέλγιο, το πιο αδύναμο σύνολο του ομίλου αυτού, του 7ου ομίλου της αλφα φάσης των προκριματικών, το οποίο έχει 0 στα 5, είναι χωρίς νίκη ακόμη.

πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Εσθονία, Σλοβενία 93-62 και Σουηδία, Τσεχία 87-76. Δύο νίκες των φαβορεί της αναμέτρησης και μάλιστα με τρομερές εμφανίσεις αμφότερες. Ήταν χάρμα ιδέστησε πραγματικά οι δύο αυτές ομάδες. Εσθονοί κυρίως, οι οποίοι ήταν η απόλυτη κυρίαρχη για 40 λεπτά παιχνιδιού. Νίκησαν με 31 πόντους Σλοβενία, φυσικά χωρίς τον Λούκα Ντότσιτς, γιατί αν έπαιζε ο Λούκα Ντότσιτς θα ήταν τελείως διαφορετική η υπόθεση, όπως ούτω Πρέπελιτς έπαιζε. Οι Εσθονοί, οι οποίοι λοιπόν πήραν μια άνετη, πολύ άνετη νίκη απέναντι στους Σλοβένους. Η μόνη φορά που ίσως απειλήθηκαν, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν στο ξεκίνημα μέχρι το 14-16, αλλά έκτοτε το 14-16 μετατράπηκε σε 22-16 και στη συνέχεια 27-18, ενώ το 29-24 έγινε 42-24 και ουσιαστικά εκεί ήταν το καθοριστικό σημείο. Όπως ένα ακόμη καθοριστικό σημείο ήταν όταν οι Σλοβαίνοι επέστρεψαν, μείωσαν σε 58-44, αλλά και πάλι οι Εσθονοί με ένα 6-0 βρέθηκαν στο συν 20 και στη συνέχεια στο συν 23, 1,5 λεπτό με τη λήξη της τρίτης περίοδου. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο άνετη ήταν και επικράτηση των Εσθονών, οι οποίοι είχαν πρώτο σκόρ τον Βάξ με 20 πόντους και 7 assist. Ακολούθησε με 19 ο Κόνον Τσουκ, ενώ 12 rebound, 12 assist, 12 rebound και 9 assist είχε ο Μάικ Κότσαρ, ο μεγάλος αστέρας της Εθνικής Εσθονίας, ο οποίος πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Παρότι δεν ήταν πρώτο σκόρερ, ήταν ο κορυφαίος στο σύστημα αξιολόγησης με συν 30 απέναντι στο συν 22 του Βάξ. Όσον αφορά τους Σλοβένους, μοναδικός διψήφος ο Χρόβατ με 11 πόντους, ο Όμιτς είχε 9 με 8 rebound και από εκεί και πέρα κανένας άλλος δεν ξεχώρισε για την Εθνική Σλοβενία, η οποία ήταν απογοητευτική στο χθεσινό παιχνίδι. Σουηδία-Τσεχία 87-76, νίκη για τους Σουηδούς, αλλά τους μένει μια πολύ μεγάλη πίκρα, καθώς οι Σουηδοί είχαν την ευκαιρία να πάρουν και την διαφορά απέναντι στους επίσης απογοητευτικούς Τσέχους και να έχουν ουσιαστικά την κατάσταση στα χέρια τους εν όψη όσον αφορά την πρόκριση στην β' φάση. Σουηδοί, οι οποίοι βρέθηκαν ακόμη και στο συν 29 στο δεύτερο δεκάλεπτο, βρέθηκαν μπροστά με 60-31, μάλιστα βρισκόντουσαν με 18 πόντους μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά ένα 7-0 σερί που έτρεξαν οι Τσέχοι μετέτρεψε τους 18 πόντους στους 11 και πλέον οι Σουηδοί είχαν να σκοράρουν 8 παραπάνω πόντους στα τελευταία 2 λεπτά, δεν τα κατάφεραν, αλλά κρατάνε την νίκη, γιατί γι' αυτό είναι σημαντικό, μια νίκη η οποία τους αφήνει ζωντανούς, για τα καλά ζωντανούς μάλιστα, όσον αφορά την πρόκριση. Πρώτο σκόρ για τους Σουηδούς ήταν ο μοναδικός τους NBA-er, ο Πέλε Λάρσον, με 19 πόντους, αλλά δεν ήταν καλός. Είχε 4 στα 16 σουτ και 1 στα 9 τρίποντα. Καλύτερος ήταν ο Κλίντμαν, ο νέος παίχτης της Virtus Bologna, ο οποίος είχε 18 πόντους με 12 rebound. Από τη μεριά της Τσεχίας, ο Σενάλ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, 5 rebound, 7 assist, ενώ ο μοναδικός NBA-er της Τσεχίας, ο Κρέιτσι, είχε 14 πόντους, 4 rebound, 5 assist, αλλά είδαμε τον κλασικό Κρέιτσι, και λέω τον κλασικό Κρέιτσι γιατί τον είδαμε στο περασμένο Ευρωμπάσκετ, το Ευρωμπάσκετ του 2025, όπου έπαιρνε αβέρτα προσπάθειες δίχως αποτέλεσμα. Εδώ πήρε 10 τρίποντα, σκόραρε 2 φορές μόλις πίσω από τα 6.75, είχε 5 στα 14 σουτ, αλλά τουλάχιστον προσέφερε σε άλλες στατιστικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα στις assist. Είχε και 5 λάθη βέβαια ο Κρέιτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα όσα περιμέναμε να δούμε τόσο στο Ευρωμπάσκετ όσο και γενικότερα στην παρουσία του στη Τσεχία. Κάπως έτσι στην βαθμολογία, πρώτη Εσθονία με 3-2, ακολουθεί Σλοβενία με 3-2 και από εκεί και πέρα τρίτη Τσεχία με 2-3, τέταρτη Σουηδία με 2-3, σε έναν όμιλο που κανείς δεν έχει καθαρίσει την θέση του μαθηματικά στην επόμενη φάση, και η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει και τα τρία εισιτήρια τα οποία τα διεκδικούν 4 ομάδες. Την τελευταία αγωνιστική τη Δευτέρα στις 6 Τσεχία-Εσθονία και λίγη ώρα αργότερα στις 9 επίσης τη Δευτέρα Σλοβενία-Σουηδία, δύο παιχνίδια που θα καθορίσουν ποια θα είναι η τριάδα που θα προκριθεί στη β' φάση από τον 8ο όμιλο.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε και τα ξημερώματα, που είχαμε μια σπουδαία μάχη ανάμεσα σε Δομινικανή Δημοκρατία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι φιλοξενούμενοι ήταν οι νικητές με 81-82 σε ένα μάτς το οποίο βρέθηκαν πίσω με διψήφια διαφορά οι Αμερικάνοι με μείον 13 σε μια Δομινικανή Δημοκρατία η οποία βέβαια μπορεί να είχε στις κλήσεις και τον Χόρφορντ και τον Καρλ Άντονι Τάουνς και τον Γιάξελ Άντεμπορκ, το νούμερο 11 αν δεν κάνω λάθος στο φετινό draft που έγινε draft από τους Golden State Warriors. Παρόλα αυτά δεν αγωνίστηκε κανένας από τους τρεις. Η μόνη ουσιαστικά από τα γνωστά ονόματα ήταν φυσικά ο Ζαν Μοντέρο, νέος παίχτης του Ολυμπιακού, ήταν ο Αντρές Φελής και όσον αφορά τους υπόλοιπους ήταν και ο Ντουάρτε, ο οποίος ήταν και δεύτερος σκόρερ. Δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Μοντέρο και αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια τα οποία στήχησαν στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ο Μοντέρο είχε 9 πόντους, 4 rebound, 6 assist και 2 κλεψίματα, αλλά ήταν πάρα πολύ άστοχος. Είχε 4 στα 16 σουτ, 3-10 δίποντα, 1-6 τρίποντα. Είχε βέβαια ένα λάθος μόλις σε 36 λεπτά συμμετοχής. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Φελής με 24 πόντους, 6 rebound, 6 assist. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αντρές Φελής. Όπως εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Κρις Ντουάρτε με 17 πόντους και 7 rebound. Παρ' όλα αυτά για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Mike James, ο οποίος έκανε μια τρομερή εμφάνιση, 15 πόντι, 5 rebound, 12 assist. Ναι μεν άστοχος με 4 στα 15 shoot, αλλά η δημιουργία του ήταν αυτή που ουσιαστικά κάλυψε την αστοχία του, καθώς έδωσε minimum 24 πόντους στην ομάδα του, η οποία όπως είπαμε επέστρεψε από το μείον 13, βρέθηκε πίσω με 5 στα τελευταία 1 και 24 της αναμέτρησης, αλλά δεν το βάλε κάτω, με 2 βολές του James μείωσε στους 3, βρέθηκε με 5 ξανά με καλάθι του Σοριάνο στο 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα, αλλά ένα τρίποντο του Jay Huff αρχικά μείωσε στους 2, 81-79 στα 57 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ενώ ο Torrey Craig έβαλε μπροστά της ΗΠΑ στα 23 δευτερόλεπτα με 81-82 σε ένα παιχνίδι που στην τελευταία επίθεση δεν μπόρεσε η Δομινικανή Δημοκρατία να ευστοχίσει και να πάρει την νίκη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ρόλο outsider μάλιστα πριν το παιχνίδι να φεύγουν με ένα τεράστιο διπλό σε αυτήν την αναμέτρηση η οποία ήταν για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του πρώτου ομίλου. Κάπως έτσι η Αμερική στην πρώτη θέση με 4-1 ρεκόρ πλέον, ακολουθεί η Δομινικανή Δημοκρατία στο 3-2, το Μεξικό το οποίο κέρδισε, νίκησε την Νικαράγουα με 98-79 λίγη ώρα αργότερα, βρίσκεται στο 3-2 επίσης, οπότε κάπως έτσι κλείδωσε και μαθηματικά η τριάδα που πήρε την πρόκριση για την β' φάση, ενώ η Νικαράγουα μόνη τελευταία με 0-5 ρεκόρ δίχως ακόμη να έχει νίκη και αναμένεται και να μην την πάρει, να μην πάρει νίκη, να τελειώσει με 0-6, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Δομινικανή Δημοκρατία.

Φυσικά αγωνιστική δράση είχαμε και στον δεύτερο όμιλο της Αμερικανικής ζώνης. Εκεί όπου είχαμε δύο εκατοστάρες, δύο πολύ εύκολες νίκες, δύο κυριαρχικές εμφανίσεις. Καναδάς Πουερτορίκο 110-84 και Μπαχάμες Τζαμάικα 123-74. Δεν χωράνε φυσικά πολλή ανάλυση τα παιχνίδια. Καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο ανώτερες ήταν οι δύο ομάδες που επικράτησαν. Ο Καναδάς, ο οποίος ήρθε με αρκετά ονόματα NBA και τον μεγάλο αστέρα του, τον Σέγγιλτζος Αλεξάνδερ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Είχε 26 πόντους, 3 rebound, 4 assists, 2 κλεψίματα, 2 block σε μόλις για τέα στατιστικά 27 λεπτά. Είχε 9 στα 14 σουτ με 7 στις 8 βολές και μόλις 2 λάθη. Ο SGA ακολούθησε ο Νέπχαρτ με 23 πόντους, 4 rebound, 4 assists. Ο Άντριου Νέπχαρτ, ο αδερφός του Ράιαν Νέπχαρτ που παίζει επίσης στην Εθνική Καναδά. Ο Άντριου Νέπχαρτ παίζει στους Pacers και είναι από τα βασικά στελέχη των Pacers. Τρίτος σκόρερ ο Brooks και τρίτος διψήφιος ο Brooks με 15 πόντους, 2 rebound, 2 assist, ενώ στους υπόλοιπους NBAers ο Κιγιόντε George είχε 9, ο Κίσον George με συγχωρείτε είχε 9 πόντους, ο Alexander Walker είχε 8 πόντους, 3 rebound, 7 assist. Για όσους δεν το ξέρουν, ο Νικέλ Alexander Walker είναι ξάδερφος του Shai Gilgeous Alexander. Στους υπόλοιπους παίχτες, οι δύο που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ο Εμφιού του Καμπεγγέλε που είχε 5 πόντους με 5 rebound σε 18 λεπτά συμμετοχής, καθώς και ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού, ο Κάιλ Βίλτζερ, ο οποίος είχε 4 πόντους με 5 rebound, το φιναλίστ του Ιταλικού Πρωταθλήματος με τη φανέλα της Βενέτσια. Όσον αφορά το Πουέρτο Ρίκο, το οποίο είχε φυσικά απουσίες, δεν αγωνίστηκε κανένας από τους παίχτες που ξεχωρίζουν, όπως για παράδειγμα ο Αλβαράδο, πρωταθλητής NBA με τους Knicks, Χωσέ Αλβαράδο. Πρώτο σκόρερ ήταν με 17 πόντους ο Ρομέρο, ενώ 10 πόντους με 10 rebound είχε ο Ενρίκε Φρίμαν, ο οποίος ήταν ουσιαστικά και ο κορυφαίος σε βάση PIR του Περτορίκο, καθώς και επίσης 4 assist και 3 κλεψίματα, ενώ ο πρώην παίχτης του Προμηθέα, ο Γιάν Κλαβέλ, είχε 10 πόντους με 3 assist, 3 στα 5 σουτ. Ο Γιάν Κλαβέλ και πρώην παίχτης ΣΑΕΚ φυσικά, ο οποίος είναι από τους παίχτες που ξεχωρίζουν στην ομάδα του Περτορίκο, παρόλα αυτά δεν κατάφερε απέναντι στον Καναδά να κάνει κάτι τέτοιο. Στο έτερο παιχνίδι του ομιλού, Μπαχάμες Τζαμάικα 123-74, και εδώ φυσικά δεν υπάρχουν πολλά να πούμε όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 52, ολοκληρώθηκε εν τέλει στους 49 με NBAers παρόντες για τις Μπαχάμες, και μάλιστα εγώ προσωπικά περίμενα πολύ να δω τον VJ Edgecombe πώς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού, του μπάσκετ της FIBA για να το πούμε καλύτερα, και το κατάφερε ιδανικά. Πρώτο σκόρερ, 26 πόντε, 9 rebound, 5 κλεψίματα και 1 assist σε 27 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός ο VJ Edgecombe με 6 στα 11 τρίποντα, ήταν ο κορυφαίος για τις Μπαχάμες. Ακολούθησε ο Bridgewater με 23 πόντους και 5 assist, ενώ ο Buddy Hield είχε 15 πόντους με 6 rebound. Ο Kai Jones της Εφές είχε 12 πόντους με 4 rebound, ενώ ο Eric Gordon έμεινε χωρίς λεπτά συμμετοχής, έμεινε στον πάγκο για ολόκληρο το παιχνίδι. Αν έπαιζε ο Kerry Gordon, μπορεί να είχαμε και ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, καθώς μπορεί να τον έχουν πάρει τα χρόνια τον παίχτη από τις Μπαχάμες να είναι 37, ωστόσο η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη και το έχει αποδείξει και με την φανέλα της εθνικής χώρας του. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι οι Μπαχάμες είχαν και λήψεις, δεν ήταν ότι μόνο δεν έπαιξε ο Γκόρντον, αλλά υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι είναι από τις Μπαχάμες, όπως για παράδειγμα ο Ντιάντρε Έιτον ή ο Εβάν Μόμπλεϊ των Καβαλίρς. Επομένως δεν ήταν καν πλήρης η ομάδα των Μπαχαμών, οπότε θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρον να τους βλέπαμε πλήρης, που αναμένεται να είναι αν και εφόσον πάρουν την πρόκριση στο παγκόσμιο. Στην βαθμολογία, 5-0 ο Καναδάς στην κορυφή, οδεύει προς ολοταχώς για το παγκόσμιο.
κύπελο του 2027. Στη δεύτερη θέση Μπαχάμες με 2-3 ρεκόρ. Στην τρίτη θέση Τζαμάικα με 2-3 ρεκόρ. Και στην τέταρτη θέση το Πουέρτο Ρίκο με 1-4 ρεκόρ. Όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική όσον αφορά το τι θα κάνει το Πουέρτο Ρίκο, καθώς την τελευταία αγωνιστική το Πουέρτο Ρίκο αντιμετωπίζει τις Μπαχάμες τα ξημερώματα της τρίτης στις 2 και 10. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, μένει να δούμε αν θα δώσει εν τέλει το παρόν ο Αλβαράδο, που είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για το Πουέρτο Ρίκο στην προσπάθειά του για να πάει στο παγκόσμιο κύπελο το 2027. Αυτά και από την Αμερική. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι είχαμε παιχνίδι και για τον τρίτο όμιλο. Κολομβία Χιλή 79-81, μόλις ένας είναι ο γνωστός παίχτης εδώ που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο βασικά, είναι οι δύο γνωστοί παίχτες. Ο Αγκολά, ο οποίος τον γνωρίζουμε όλα από την θητεία του στην ΑΕΚ και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν, ενώ επίσης και ο Χάιμε Τσενίκε, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στον Προμηθέα, αλλά ήταν κακός αυτό το παιχνίδι, είχε 0 στα 6 σουτ ο Χάιμε Τσενίκε. Η Χιλή, η οποία πήρε την νίκη με 79-81, την πρώτη της, στην κορυφή Βραζιλία με 4-0, ακολουθεί η Κολομβία με 2-2, στην τρίτη θέση Χιλή με 1-4 και στην τέταρτη θέση η Βενεζουέλα με 1-2 ρεκόρ. Εδώ πέρα βέβαια άλλες ομάδες έχουν 5 μάτς, άλλες 4, άλλες 3. Γενικότερα είναι μια κατάσταση πιο περίεργη σε αυτόν τον όμιλο. Μένει να δούμε και από εδώ πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια του ομίλου.

Λίγο λοιπόν πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι σήμερα ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ Under 20 γυναικών Β κατηγορίας, εκεί όπου η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Αλβανία. Στις 3 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Φυσικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε live από το κανάλι της FIBA στο YouTube, όπου θα μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια του τουρνουά και των μικρών ηλικιών live, και θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να τα παρακολουθήσετε. Η Ελλάδα λοιπόν αντιμετωπίζει την Αλβανία στις 3 και 4, ενώ το έτερο παιχνίδι του ομίλου είναι στις 3.30 Ιρλανδία-Αζερβαϊτζάν. Η Ελλάδα είναι το φαβορή για να προκριθεί ως πρώτη από τον όμιλο. Μένει να το αποδείξει και στο παρκέ η ομάδα της Φρόσος Δρακάκη. 3-0 είναι την προϊστορία της Ελλάδας με την Αλβανία. 112-45, 119-20 και 96-39 οι προηγούμενες τρεις νίκες της Ελλάδας απέναντι στην Αλβανία. Επομένως, σε περίπου 25 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η προσπάθεια της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ Under 20 γυναικών Β κατηγορίας, το οποίο θα διεξάγεται στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν ο Δημήτρης Μελής πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Εννοείται πως το ΕΟΚΟ Εμπρέντον ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο με τον Νίκο Μπουρλάκη πίσω από τα μικρόφωνα σε μια έτσι λίγο πιο διαφορετική εκπομπή. Από τις 7 μέχρι και τις 10 θα μεταδοθεί live το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία, κομβική σημασία εν ώψη της Β φάσης, στην οποία έχει προκριθεί η Ελλάδα ουσιαστικά. Απλά μένει να δούμε με τι ρεκόρ θα πάει στην Β' φάση. Η Ελλάδα χρειάζεται την νίκη πάση θυσία στην Πορτογαλία για να πάει με 4-2. Αύριο λοιπόν εδώ με τον Νίκο Μπουρλάκη από τις 7 μέχρι και τις 10 θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί στις προηγούμενες περίπου 2 ώρες σήμερα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου. Γεια χαρά!

tonight. Your angel eyes are shining bright.